Άρα το μόνο που ξέρω να πω που χαίρομαι δεν τρέχω. Τέλειωσε και δεν τέλειωσα εγώ. Και χαίρομαι. Δεν είναι απίστευτο.